0: ποτήρια το πρόβλημα. Εμπλασιόρι, το τσίκα πιάσαμε.
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
2: Sorry,